0: showed that Cain was not giving his best to God, and Cain's jealous anger drove him to murder. Drove him to murder.
1: Space is infinite.
2: Best of the Golden Monkey.
3: Λοιπόν, άνουσκα ο μέτος στη δίκρυ και δράκου. Και κάπου κάπου πιωμένος μέχρι θανάτου. Στα στενά μου χωμένος, στα σκηνικά μου μεμένος. Φερμένος, ράπτικος τέλος. Κι πολλές αγροτιές αναμένος. Σαν πρισσός και είμαι φλός. Και κάθε ράψοδος μου κοίταται νεκρός. Προς ολοταχώς μένω τρελός. Για σένα δυστυχώς κουμπλέ με βία. Σκέτος πόλεμος, επώδυνος κίνδυνος. Όχι νόμιμο, ζακαρία. Θάνατος σε σένα και το κρούσου τώρα είναι ωραία. Κλάσεις ανώτερος, τη σπουδαία νέα. Τεχνουργός με τετράστιγα που σκάνε πάνω σου μοιραία. Και δεν είναι τελευταία, έχω κι άλλα πολλά. Θα σε κάνουν ένα χάσει στην παρά, είστε εμψίδες μια στάλα. Δεν μπορείτε να πείτε δύο συλλαβές. Ψάξτε άλλα παιχνίδια να